0: Spawn Breezy, δεν με το έτσι. I'm in love. Κοίτα τε να χαούρα. Τε χαούρα, ο τετόριου καράκα. Α, τε βαχάρουα, ο κοιμαϊά. Hey, τε φάκαρακα. Με τα τάτα χαούρα. Τσούα, τόριου κυρούγα, η τένα, η αχή, αχή, τένα, η τσούρα, η τετσούα, τα χή, χέπε, τέμα. Ρούα, μανό, ρούα, τε καμάνο.
1: Iwa Rima Fa Tainui Live.
2: Even though all you don't.
3: Too good, Fanny.
2: I wouldn't have had it any other way.
1: 95.4.

Ότε μα το μοτώτε κάερου ή φοκαόκι και τε μοτώτε φαινούα. Κοϊατέ ναι κουτε μοτώτε αρερό. Καφοκαόκι βαϊνούα μάι. Κοϊ τα κουβαρίκι. Τε ναι τε καβε μάι να πρε καβα καβα τε χαγούρου μόνα. Κοβάκι που κετσία το τάω μόνα. Ήτε νουίνου αρόι ματακό χέκε ήτε τάω. Μονά μα τε κόρυρο. Έτσι κατά νουλά τε κόρυρο. Ακένε πέα κο μαχουέ έταχη. Βαϊχο μα τα κουτσουά επίκαου. Ο μόιο και τάτο εκεί τέρα κόρυρο. Χε τάμα τε βαρε βαρε. Βένα τε τάμα εμά μου λέει αρανίερ. Κάτσι. Κονά πάρε καουα καουα. Τσιμάτα μα για τάνουλ. Ράγα. Ότε μάι τέρα, η τόκορο να είχαν να τσούα τάχει, ετέρυχη. Εμόι, εμόι. Ράτα είμα, κομπού Νέιθεν, κομμάικου τεχουία, κοτε τα μάι τσικό τσίρο, μουκαπούνα, ακάια ρόζ, μάικουκου. Kosani, Lucky Wilson, Kosani Nettemeyer, Kochek Fitziora, Kotakutino, Amanda Kepa Poo, Tamahina Marie Rauko. Tata Kepa, Tata Black. Tangi tonu ra te ngā kau. Mo te atea tonu ra. Kore ware ware. I a Blacky. Robert Shedrock. A Nancy Afitu. A tātou huanga mate a mate o miru miru, a Bavin Brown. David Barlow. Oh, me te, te rā whaia, whakahua he e Sunny. A Heni. Reki e tani tonu ana te ngākau ki ngā huanga mate. Wai o mai nei roi, mōtai au kume, hei hoa haere mō koutou, ako te pūmahara, ko whakairoiro ki te rai hei moko, e kore koutou e ware ware tia, haere atu koutou, haere atu, a mate o tainui waka, whakanaro atu, koutou ki a koutou. Tātou ki a tātou, ko te kuine Māori, e ga nguru nei, hei au, au, au e ha, e rangi. Kei te kuraka o meha meha, te pūhara keke o te ao mukapuna te nākoe. Nei rā tō iwi, o te hau uru moana, mai te mora kopua, o rua pūtanga, ki tōna taha, huritai āwhio, ko kāwhia he moana, ko kāwhia kai, ko kāwhia tangata, ko kā, ko aute he whenua, ko aute he moana, ngunguru te ao, ngunguru te pō. O ki whakaroto ki te tupu o tō waka. Nei rā, ngā whakatupurango au au ki te rangi. E tangi nei, e mihi nei, e tuahu nei. Kia koe, kai te pauhere ngā waka. Kei te whauhere ngā iwi, me ki, ko te puna whakatipu tangata ko koe. Puna whakatipu ohanga, puna whakatipu reao, puna whakatipu moi moia.
Katiakerangi. Kaore ari karika namahi katauru iho kini na ki ākoe. Kahuri ki te tumuaki. E hone. Tēnei rā te tamaitia hone hone mihi nei ki ākoe kai te tuakana. Ka ki te ako, ki ākoe ka whakaro hea tō pāpā. Te wā o te ora. Ka ti rā, kai te pai tēnā koutou. Kai te kite kite atu i nā kanohi. E nari i tani tonu te ngākau ki te nuinga o nā konohi ko mahue i roto i ngātau. Nā konohi nōhia ki te pai, ki te whakatau i a mātau ngā maramara o te waka. Utira, kai te kite atu i a koutou. Vince, Tame, Uncle Tev, ka kitau i a koe ka whakarohia papa. Shane, Brad, Jace, Koutoura, Tuku, te maihara nui o te iwi, te reo whakakeke ki te kāwanatana, kia utonu, kia utonu, ko te reo o tō tātou awa, kia eke ai te ture whaimana, kia eke ai te kōrero, tōku awa ko e ora me ona pikunga he kuratangi hea o te mātāmuri. Tēnā koe kai te rangatira. Ka tiake rā. Nā puti puti o nā marae. Me o koutou pū nita nita tēnā koutou. Ka ora tātātou koupapa mea tātou tikanga i a koutou. Ka tī. Waikatotangi wharau, te tini o tainui, te kingitanga, tēnei rā mahuta ki tai e mihi nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa e tauan.